νοστάλγιας εσμυχής μόνο μας. Σε κλάβος ομπιράδε είναι la legenda que ordenava en francés. Mis pies sobre la luna.